0: κάμω.
1: Πρόεδρο FM, Andy.
2: Τεμέν, τερμπέικα μου.
3: Πρόεδρο FM.
1: Τεμέν, τερμπέικα
3: μου. Τεμέν, τερμπέικα μου.
0: Τεμέν, τερμπέικα μου.
1: Σπάντα. Selamat pagi teman-teman Pro 2.